0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Πάλι αργά εχθές το βράδυ ήρθες στο μυαλό μου, πάλι ήρθες για να κλέψεις κάθε τι δικό μου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, Παλμός. Στο γραφείο, Παλμός. Στο αυτοκίνητο, Παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2 42 046 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino Tinder Veteran έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Tinder Veteran Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Να, εδώ συζητάμε που θα μας πάνε τα άγρια θηρία.
1: Πραγματικά, δηλαδή.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε. Θα μας πάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία. Όχι, επειδή με έφαγε άγριο θηρίο, να σου πω την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάσου τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πήγαινο έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλά, με τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης.
0: Δηλαδή είναι αυτό ότι. Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και αυτό, θέμα είναι διάθεσης. Από σένα αυτό.
1: Είναι και θέμα διάθεσης, δηλαδή σε κάποια πράγματα είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα, ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι, mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σας πω μια προσωπική ιστορία γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Ναι, αυτά είναι
0: φίλο μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Την καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Το δέχομαι.
0: Ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι. Και ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να ψάχνουν οι γιατρούς μέσα στα χωριά.
1: Έτσι,
0: οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε στο κέντρο της πόλης και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά, έτσι, να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όχι και να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας. Τι
0: και σχεδιάζεις. Αυτό, μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει, ξέρει, αυτό το.
0: Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή. Λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής.
1: Λοιπόν.
0: Εσείς ξέρω ότι είσαστε πάνω στον πανικό μερικοί από εσάς για διακοπές. Έτσι.
1: Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας που μοιράστηκες προηγουμένως.
0: Προχθέ, ναι, προηγουμένως, ναι.
1: Ότι πριν φύγουμε για διακοπές, τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να τσεκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Να έχουμε τσεκάρει και τις κουφάλες στο στόμα μας.
0: Δεν γίνεται. Μερικές φορές αυτό. Ναι, μερικές αυτό δεν είναι.
1: Ένα τσεκάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Μερικές φορές είναι αυτό που ότι προχθές έκανες ένα τσεκάπ και σου το άδειξαν όλα εντάξει. Και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε. Και δεν το.
1: Τι είπα ξύλο, καλά. Το πήγες να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι τσεκ και να κάνεις είναι αν στο βγάλει τύχη, δεν στο βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο να το τσεκάρεις, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Έλατε, αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Από μένα.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλίκος, μας και Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύπτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Are you ready?

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευή.
1: Έξαλλο ο κατρομάδο.
0: 31 ευρώ. Ναι, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι, βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει φορές μόνο με το φίλο.
0: Ναι.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα. Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι
1: και
0: αυτό. Λοιπόν, Εμβιβαλή, σήμερα... Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδε, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει.
0: Okay,
1: και το λέει
0: πολλά
1: εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε. Τι έγινε, ποιος τον γέννησε.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία. Τέλεια, λοιπόν, φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα και
1: εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Ναι, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι, που σταμάτησε, άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν
0: στο
1: να
0: τούνελ.
1: Σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε.
0: Επικίνδυνο είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις σειραγγές είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Φίλε, πραγματικά. Καταλαβαίνω. Έχεις τα σεκλέτια σου. Έχεις μερακλώσει. Έχεις αυτό, αλλά.
1: Ή μπορεί να
0: κλαις. Υπάρχουν
1: με
0: και άλλοι
1: δάκρυ.
0: Που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που
1: δεν
0: περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα, εσύ που λες. Είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό. Μια λεξούλα, ρε παιδί μου, που είναι λίγο ξεχασμένη. Ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα το καταλάβω τον ταλκά σου, αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, σου δίνω έτσι λίγο τροφή για σκέψη τώρα.
1: Εμένα,
0: που έρχονται οι διαφημίσεις, για
1: γενικά
0: να σκεφτείς ποιες είναι για σένα οι ιδανικές διακοπές. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ένα μέρος που εσύ θα περνούσες καλύτερα με το δικό σου το στυλ, έτσι. Και πού θα ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες, έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Εντάξει, το εξέτοιμο να το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα πτάσεις παγιές.
0: Έλατε.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλοι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω.

Όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Προσοχή στο χωρί.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Οπότε προσοχή, έτσι, να το χαρούμε τουλάχιστον. Όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ροήδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στα βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε, έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μία καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, okay. Κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεπτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες και κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν βρίσκουνε
0: τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ,
1: μόλις
0: για πες.
1: Μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα σε μία στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω.
0: Θα πάω κάπου που έχεις ξαναπάει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό
0: λέω. Θα
1: μου,
0: πήγαινες κάπου που έχεις ξαναπάει, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και να είναι καλά.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης, ναι, νομίζω, ναι, ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα και μετά να ανεβαίνεις αυτή τη μικρή ανηφορίτσα, να πηγαίνεις να τρως κάτι και να ξεπλώνεις, παιδιά. Και να μην πιάνουν και καλά τα κινητά. Αυτό θα ήταν το ονειρικό για μένα, να απομονωθώ εκεί.
0: Αυτό πότε έχει συμβεί, πριν πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό, αυτό είναι επίφοβο, επίφοβο. Γιατί αλλάζουν όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς.
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδί μου, λέω και εγώ θα ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλις δείτε κατραμάδος.
0: Μαζευτείτε, ψαχτείτε, εννοείτε, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δύο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο, γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν οι κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες
1: μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή είναι εκείνης της χρονιάς που έχεις δώσει τα λεφτά σου να πάρεις δύο ωραίες πετσέτες.
1: Ναι,
0: καταλάβες.
1: Ναι.
0: Και εξαφανίζονται οι πετσέτες, περιέργως. Εντάξει, και γενικότερα άλλες φορές σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Αυτά ούτως ή άλλως είναι
0: αυτά, τα μαζεύω, τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ σε άλλες διακοπές που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικός που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
0: Είδες, να το.
1: 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
0: 80.000 πετσέτες αποκλείεται από όλο τον κόσμο.
1: Όχι από όλο τον κόσμο. Από μια συγκεκριμένη μεγάλη
0: αλυσίδα. Λέω κι εγώ.
1: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
0: Εντελώς στοιχεία το χαλάκι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
1: Κάνει,
0: του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό. Είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα. Έτσι, και είναι συλλογή αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να παίρνει πετσέτες. Δηλαδή, έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental τη τάδε χώρα, ας πούμε, τη τάδε πόλη. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
1: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
0: Είναι συνηθισμένοι συνήθως.
1: Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες στο δωμάτιό σας.
0: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Καταλάβες.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.

0: Άκου λοιπόν.
1: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
2: Εντάξει, της μιας χρήσης. Έτσι. Σου ξαναλέω, της μιας χρήσης και τα το φόρεσες, σαπούνι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, τα okay, λογικό, ναι. Γιατί αλλά είναι μιας χρήσης.
1: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω εξυπόλυτος. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι, να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, είναι αυτό, είναι μιας χρήσης. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλλήκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα, εντελώς. Είναι η θεματολογία μας.
0: Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε, δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Και εμείς
1: ένα
0: καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόγκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ξαναλέω.
1: Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών η Πάμελα Άντερσον?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά θα του πω, πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και έχει αφαιρέσει το στήθος. Έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να του αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.
1: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός?
1: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι, γιατί ας πούμε τις προάλλες, πριν κάνα μήνα ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
1: Είναι οπότε, άλλο ναι, να πεις, είναι... Και εγώ λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπης.
0: Okay.
1: Ο καθένας έχει το χαβά του.
0: Δεν είπες όμως και το προφανές, ας πούμε. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια και σεξ. Εντάξει.
1: Κρατάμε και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
1: Σου λέω,
0: δεν είναι και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε έτσι,
1: τα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου, ναι. Κατάλαβες.
1: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
0: Έτσι.
1: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μείνω. Αλλά εγώ. Εκεί θα μείνω
1: η
0: εγώ.
1: Η βάση μου είναι
0: δίδυμισια. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι, λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή. Έτσι. Είναι μια σκέψη αυτή,

0: παιδί μου, υπάρχει και το pass. Για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το pass, το pass.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου. Με πιάνει εμένα. Δηλαδή, μπορούσες να το μειώσεις και πριν. Και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πάλι. Ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα για μας. Έτσι.
1: Τόσα έτσι. Τελειώματα σε μια στιγμή, πραγματικά.
0: Έτσι. Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, μέσα σε δύο ώρες δηλαδή. Λοιπόν,
1: εμείς θα είμαστε και πάλι Δευτέρα, κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Κανονικότατα Αύγουστο στη Δευτέρα για μας.
1: Αποδεχτούμε εδώ τον Αύγουστο. Βεβαίως. Την Πανοκρουσίες θα γίνει.
0: Σας το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
1: Και φυσικά Δευτερούλα εμείς και η εξωγήινη, έτσι. Εσείς εμείς και η εξωγήινη.
0: Και ζώδια επίσης. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλήθεια. Τι ζώδιο να είναι η περισσότερη εξωγήινη.
0: Τώρα το κάψεις τελείως. Λοιπόν, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Και καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πιτά Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

Θα σας καλωσορίσω, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σε μία από τις πιο ποφητές και όμορφες ημέρες της εβδομάδας, την Παρασκευή μας, την τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2026. Εύχομαι όσοι μας ακούτε να είστε ανέμελοι, να είστε υγιείς, να είστε γεμάτοι από εικόνες καλοκαιρινές, γεμάτοι από εμπειρίες καλοκαιρινές. Είναι το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής και σήμερα λέω να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές ημέρες του Αυγούστου για όλα τα ζώδια στον αγαπημένο μας σταθμό, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, η Μιελένη Μπαρμπάκου, και πάμε να δούμε αναλυτικά ποιες θα είναι οι τυχερές μέρες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Μία δηλαδή θα είναι η τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο ξεχωριστά για τον Αύγουστο, που μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτόν από αύριο του 2026. Μείνετε εδώ!

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα κρυάρια, για να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές τους μέρες, γιατί πρόκειται για χρονικά διαστήματα κυρίως, τα οποία φαίνεται ότι θα έχουν κάποιες πολύ όμορφες πλανητικές επιρροές που ευνοούν όλους για όσους μιλήσουμε σήμερα. Ο Αύγουστος λοιπόν του 2026, από την πρώτη μέρα του μέχρι και την τελευταία, έχει πάρα πολύ ωραίες όψεις. Είναι εκείνες οι μέρες που η αυτοπεποίθηση ενισχύεται, είναι εκείνες οι μέρες που για το δικό μας, για όλον έτσι το καλό, θα το πω πολύ απλά, είναι μέρες λαμπερές. Και θα ξεκινήσω λοιπόν με τους κρυούς για να σας πω να σημειώσετε τη δική σας τυχερή ημερομηνία, που είναι η 8η Αυγούστου. Η μέρα που οι ευκαιρίες παίρνουν μορφή. Και γιατί, να το εξηγήσουμε λίγο. Η σημερινή μέρα, η συγκεκριμένη μέρα της 8ης Αυγούστου, θα σας δώσει πάρα πολλά. Θα επιτεύξει στόχους χωρίς κανένα δισταγμό. Μια επαγγελματική πρόταση θα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη και θετική εξέλιξη. Συζητήσεις, πιθανότητες να οδηγήσουν σε συμφωνίες και προοπτικές είναι πάρα πολύ μπροστά και έτοιμα όλα αυτά να συμβούν. Νέες ευκαιρίες, νέοι ορίζοντες σε πάρα πολλούς τομείς. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στα ερωτικά υπάρχει κάποιος ή κάποια εκεί έξω που ίσως ακόμα δεν έχει εκδηλώσει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον, αλλά βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Θυμηθείτε λοιπόν, για εσάς τους κρυούς, η 8η Αυγούστου θα είναι μια μέρα σταθμός που θα πρέπει να την αδράξετε και να την αξιοποιήσετε σε όλους τους τομείς.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και πάμε να δούμε για τους Σταύρους ποια θα είναι η τυχερή μέρα του Αυγούστου που ανατέλει σιγά σιγά και μας βάζει στον πιο όμορφο μήνα του καλοκαιριού. Μια ημέρα που ευνοεί την οικονομική σταθερότητα για εσάς και είναι η 12η μέρα του Αυγούστου. 12 Αυγούστου λοιπόν για τους Σταύρους, η τυχερή τους ημέρα, ιδιαίτερα σημαντική και για τα οικονομικά και για προσωπικές υποθέσεις, εκκρεμότητες που αρχίζουν να τακτοποιούνται, μια πρόταση που σας έχει γίνει και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει τη δική της σάρκα και τα δικά της σωστά, οι οικογενειακές σχέσεις βελτιώνονται αν σκέφτεστε μια αγορά, μια επένδυση και η ψυχολογία είναι πολύ ψηλά εκείνη την ημέρα, λίγο πριν από το 15 Αύγουστο δηλαδή, για τους Σταύρους που ευνοούνται αγορές, εξελίξεις, οικονομικές, έτσι, θα έλεγα συμφωνίες. Είναι μια πολύ τυχερή μέρα για να ευοδοθούν όλα όσα έχουν να κάνουν με το σπίτι, με τη δουλειά και με τα οικονομικά. Πολύ σημαντικούς τομείς της ζωής σας γενικότερα για τη σταθερότητα που σας διέπει τους Σταύρους και είναι και πραγματικά ένα από τα ζητούμενα της ζωής σας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, λέμε τις τυχερές ημέρες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά για τον Αύγουστο. Μία δηλαδή είναι η τυχερή ημέρα και έχουμε φτάσει στους διδύμους. Οι δίδυμοι θα έλεγα ότι θα πρέπει να σημειώσετε την επαύριο του 15 Αύγουστου, όπου είναι η πιο τυχερή ημέρα για εσάς και θα σας πω γιατί. Γιατί η επικοινωνία θα βρίσκεται στο μεγαλύτερό της, έτσι, στο απόγειό της εκείνη την ημέρα. Θα υπάρξουν κάποιες νέες γνωριμίες, κάποιες νέες επαφές εκεί που δεν το περιμένετε. Αν συζητάτε ή αναζητάτε μια εργασία, αν θέλετε να προωθήσετε μια ιδέα, αν οι πιθανότητες της επιτυχίας, να σας πω ότι αυξάνονται πάρα πολύ τη 16η μέρα του Αυγούστου, η προσωπική σας ζωή μέσα από μια συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για διάλογο και συνεργασία, γιατί η μέρα αυτή, η 16η του Αυγούστου, είναι μια μέρα που η συγκυρία, η ευκαιρία, η τύχη και η ικανότητα σας βάζουν σε ένα δρόμο πολύ πολύ ιδανικό για τον επόμενο χειμώνα, έτσι.

Και πάμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η τυχερή ημέρα για τους καρκίνους για τον Αύγουστο του 2026, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Η στιγμή λοιπόν που ανταμείβονται οι προσπάθειές σας θα είναι η 19η του Αυγούστου. Πάμε λίγο πίσω για τους καρκίνους, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάτε ποτέ ότι η συναισθηματική ισορροπία που για σας είναι πολύ σημαντική στη ζωή σας έρχεται μέσα από μια οικονομική υπόθεση που ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένετε, μπορεί να βρεθεί μια λύση. Να ενισχύσει την ασφάλειά σας την οικονομική. Οι οικογενειακές σας σχέσεις επίσης γίνονται πιο αρμονικές και ένα πρόσωπο σας προσφέρει και πολύτιμη στήριξη. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι μέχρι στιγμής εκκρεμούσε και το αφήνατε για να πάει ακόμα πιο πίσω.

και πάμε στους Λέοντες για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή μέρα του Αυγούστου. Υπενθυμίσω ότι είναι το Σουέχο Νέα, 31η μέρα του Ιουλίου, Παρασκευή σήμερα. Φίλες και φίλοι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και λέμε την τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο για τον Αύγουστο του 2026 που μπαίνει ως ο Νούπο. Λοιπόν, για τους Λέοντες, μήνας γενεθλίων έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος για εσάς, και θα πρέπει να σημειώσετε την 23η μέρα του Αυγούστου ως την πιο τυχερή για αυτό το μήνα, γιατί η τύχη πάντα βρίσκεται ξεκάθαρα στο πλευρό εκείνων που ρισκάρουν πολλές φορές και ξεχωρίζουν. Εσείς είστε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, επαγγελματικές εξελίξεις, συναντήσεις, νέοι ορίζοντες. Στεστηματικά η γοητεία βρίσκεται στο έπακρο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Οι γνωριμίες για τα λιοντάρια το καλοκαίρι έτσι και αλλιώς είναι πάρα πολλές. Γενναιόδοροι εσείς από τη μία, γενναιόδοροι και η ζωή από την άλλη. Απολαμβάνετε μια μέρα γεμάτη όμορφες στιγμές και ανανέωση. Θυμηθείτε ότι είναι η 23η μέρα του Αυγούστου, τυχερή μέρα για αυτό το μήνα για τους Λέοντες.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Σάνι Πάντς και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Και πάμε στους Παρθένους για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή τους ημέρα για τον Αύγουστο του 2026 και εσείς σημειώστε τη 14η του Αυγούστου. 14 Αυγούστου και τα σχέδια αρχίζουν να μπαίνουν σε σειρά. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη μέρα μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε αυτά που έρχονται. Επαγγελματικές συνεργασίες που εξελίσσονται θετικά. Αποκτάτε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσετε νέους στόχους. Η πρακτική σας σκέψη γίνεται το μεγαλύτερό σας πλεονέκτημα. Ελάτε λίγο να δείτε από κοντά τι σημαίνει ανανέωση στη ζωή σας. Οι Παρθένοι έχετε πάρα πολύ ανάγκη από όλο αυτό, γιατί περάσατε ένα χρονικό διάστημα μεγάλης ψυχικής δύναμης, μεγάλης ψυχικής ταλαιπωρίας, και η δύναμη αυτή που έρχεται από έξω, από τις συγκυρίες, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ξαναλέω την ημερομηνία, 14 Αυγούστου για τους Παρθένους, τη τυχερή τους ημέρα.

και φτάσαμε στους ζυγούς. Αγαπημένοι μου ζυγοί, είμαστε άνθρωποι εμείς που θα φέρουμε την τύχη με το μέρος μας. Μία μέρα μέσα σε αυτό το μήνα είναι ιδανική και είναι 21η Αυγούστου. Νομίζω ότι για πολύ κόσμο θα είναι και μέρα επιστροφής, οπότε οι άνθρωποι θα φέρουν την τύχη κοντά σας, για τους ζυγούς το λέω αυτό. Η κοινωνική ζωή γίνεται πιο έντονη από νέες γνωριμίες, νέες επαφές. Μία συνεργασία που μπορεί τώρα να μπαίνει σε ένα δρόμο, μπορεί να σας ανοίξει δρόμους που δεν είχατε καν υπολογίσει. Μετακινήσεις, σύντομα ταξίδια, όλα αυτά εξελίσσονται ευχάριστα, σας γεμίζουν αισιοδοξία και στα προσωπικά μία σχέση θα έλεγα ότι αρχίζει να αποκτάει λίγο πιο σταθερές βάσεις. Οπότε τι άλλο θέλετε, 21η μέρα του Αυγούστου και η τύχη χαμογελάει και για τους ζυγούς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

Πάμε να δούμε τώρα λίγο ποια είναι η τυχερή ημέρα των Σκορπιών για τον Αύγουστο που μπαίνει και είναι η 25η μέρα του Αυγούστου για τους Σκορπιούς, γιατί εκεί η επιμονή που είχατε σε ορισμένα πράγματα θα ανταμυφθεί. Μια επαγγελματική έτσι, είδηση, μια επαγγελματική επιτυχία αυξάνουν την αυτοπεποίθησή σας, την ενισχύουν, τα οικονομικά παρουσιάζουν ξαφνικά μια αλματώδη άνθηση, μια βελτίωση απίστευτη. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια νέα πηγή εσόδων για εσάς. Στα αισθηματικά επικρατεί μεγαλύτερη ειλικρίνη και σταθερότητα, οπότε τα πράγματα πάνε καλύτερα. Για το τέλος και για εσάς, η 25η μέρα του Αυγούστου θα είναι η πιο τυχερή αυτού του μήνα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

και πάμε να δούμε πώς θα είναι για τους τοξότες. Η πιο τυχερή ημέρα των τοξωτών είναι στο τέλος του Αυγούστου, είναι την 27η ημέρα, γιατί εκεί η αισιοδοξία ανοίγει τους δικούς της ορίζοντες. Αν σχεδιάζετε μια αλλαγή οι τοξότες, νομίζω ότι θα πρέπει να την ακολουθήσετε πιστά αυτή την αλλαγή. Θα πρέπει να την προχωρήσετε, οι προσωπικές σχέσεις θα γίνουν λίγο πιο ουσιαστικές από τις 27 Αυγούστου και μετά, ενώ η τύχη θα σας συνοδεύσει σε κάθε σημαντική απόφαση της ζωής σας. Πάμε να δούμε και τους εγώ καιρούς, όπου η 18η ημέρα του Αυγούστου θα είναι η μέρα που θα πείτε ότι οι κόποι σας επιτέλους ανταμείβονται. Θα σας φέρει μια επαγγελματική εξέλιξη, μια οικονομική επιτυχία, συμφωνίες που καθυστερούσαν προχωρούν, ευκαιρίες που εμφανίζονται από ανθρώπους που σας εμπιστεύονται. Παράλληλα, αισθάνεστε μεγαλύτερη σιγουριά για τις επιλογές σας και σχεδιάζετε το μέλλον κι εσείς με περισσότερη αισιοδοξία. Η τυχερή μέρα, το ξαναλέω, είναι η 18η του Αυγούστου.

0: Και πάμε λοιπόν να δούμε και τους υδροχώους. Η 29η μέρα του Αυγούστου, συνεργασίες που γίνονται το δυνατό σας χαρτί. Για εσάς μια συνεργασία καινούργια, μια δημιουργικότητα. Στα αισθηματικά η μέρα θα προσφέρει και πολύ όμορφες στιγμές. Ευχάριστες εκπλήξεις έρχονται από παντού. Αδράξτε τη μέρα και προχωρήστε. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς, όπου θα πρέπει να σας πω ότι για εσάς η πιο τυχερή σας μέρα είναι η 31η του Αυγούστου, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Ένα αισιόδοξο μήνυμα θα έρθει από κάπου εκείνη την ημέρα. Αποδεικνύεται ένας φίλος πολύτιμος σύμμαχος. Θα ευνοηθούν επαγγελματικές και προσωπικές εξελίξεις. Και μην αφήσετε την ημέρα να περάσει χωρίς να κάνετε το βήμα που σκέφτεστε εδώ και καιρό, όποιο και να είναι.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή με τις τυχερές ημέρες για τον Αύγουστο του 2026. Θέλω σε όλους τα φιλιά μου. Όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας, να είναι ο Αύγουστος ένας από τους πιο όμορφους μήνες. Σε αυτό να αφιερώσουμε για τις τυχερές ημέρες έτσι κι αλλιώς. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλοι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: το πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθετε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνά Κλίμη. Είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back-to-back και τα νέα Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί? Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά? Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

Πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες, αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε σου αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή και γενικότερα. Αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος τα έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

παραπάνω. Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το ότι τρεντάρει πάρα πολύ η Τζένικα Τσίγιανη αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι οι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο, αλλά και Πάρο.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε,

0: λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, σαν την άκλη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων. Αχ βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε. Έχουμε έτσι μία πανσέλινο από την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά ειδικά σήμερα θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω. Αυτή είναι...

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Τι τρεντάρει στο TikTok. Επιτέλους, παιδιά, ένα νέο φρέσκο τραγούδι. Αυτό έχω να πω, ότι το καταχάρηκα. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι. Από Γιάμα, μία διάδα, ένα αντρικό ντουέτο που νομίζω το χρειαζόμασταν, οι οποίοι έχουν πραγματικά φανατικό κοινό εδώ και 2 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές για να λάμψει ένα άστρο μπορεί να θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα τους ακούμε πολύ φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Πρώτο τελευταίο μας σόν εδώ πέρα στην εκπομπή. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήτανε και για σήμερα, αυτό λοιπόν ήτανε και για φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ήσασταν στο Be Viral Radio Show. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ το σκύλο που καθόταν ήσυχος εδώ πέρα στα studio session μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, είστε επανειδήν θα πω. Λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα μέσα από τα social media. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψησταριές.

0: πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου, πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός οικοδεσπότης, ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές ερωτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: για μας.
1: Είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Τρεις επαιτίους έχουμε σήμερα. Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια μέρα του Χάρι Πόρτερ και η παγκόσμια μέρα παρκοφυλακών. Τώρα σας είπα, το 1801 ο Λόρδος Έλινγκ μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Τον άτιμο, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα, αυτός ήταν δηλαδή ο υπεύθυνος για όλο αυτό. Εντάξει, το κρατάμε, κύριε.

κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις, μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά. Τα βράδια του θανάτου έρωτας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με τα γυαλιά ηλίου, τα οποία δεν είναι μόνο για στυλ. Τα γυαλιά ηλίου, παιδιά, πρέπει να προστατεύουν τα μάτια μας από την περίοδια ακτινοβολία, γι' αυτό κάντε ένα check ότι τα φίλτρα είναι αυτά που πρέπει, φορέστε τα με στυλ, αλλά κυρίως προστατεύστε τα ματάκια σας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα.

0: από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκεται στα social media, βρίσκεται και το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα stories σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι και όμως αληθινό. Ο Τζακ Νόρις μέτρησε μέχρι το άπειρο περισσότερες από 2 φορές. Θα μπορούσε, αν ζούσε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5 και μισή. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, βρισκόμαστε στη θέση νούμερο 6 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας και κάτι ψηλά. No Country for Old Men. Ένα από τα κορυφαία νέο-western thriller των αδελφών Cohen. Μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα γεννά την αφορμή για ένα ανελαίητο κυνηγητό. Και καθόλου τυχαίο. Με έναν από τους πιο τρομακτικούς κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένταση, αγωνία και ατμόσφαιρα που κόβει την ανάσα. No Country for Old Men σίγουρα δεν βρίσκεται στη θέση νούμερο 6 με τις 20 δημοφιλέστερες, δεν την επιλέξαμε τυχαία και φυσικά αξίζει την προσοχή σας.

0: αλλιώσεις θα νιώσεις το πόσο πονάει. Επίθεση θέλεις.
1: Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί. Η εκπομπή τελείωσε. Ξέρω ότι θα σας κοστίσει. Αστειεύομαι. Προφανώς είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι έκλεισα λίγο ψαρωτικά. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφουμε Δευτέρα κανονικά στις επάλξεις στις εκπομπές. Δεν έχει διάλειμμα φέτος το καλοκαίρι. Για μας εδώ θα είμαστε με απόλυτη συνέπεια στη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ψυχαγωγούμε επαρκώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
10: Λέξεις, τόσες λέξεις. Να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

νιώθω. Στο Flight Mode είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα όπου παίζουν πολύ δυνατές μουσικές επιτυχίες και προσπαθούμε όσο γίνεται να σας φτιάξουμε τη μέρα και τη διάθεση. Είμαι η Ελίνα Πατρινού και θα είμαι μαζί σας κάθε μέρα για 2 ώρες όπου παρέα ταξιδεύουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με ό,τι πιο νέο σε μουσικές. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου αποχαιρετάμε τον μήνα Ιούλιο που νομίζω ότι ήταν αρκετά αυστηρός μαζί μας με εμπόλικη ζέστη, έκανε και τις μπόρες του έτσι και τις περίεργες. Ο Αύγουστος τώρα είναι μπροστά μας, Κυριακή του χρόνου. Καταξοχήν μήνας διακοπών, εάν ετοιμάζεστε να φύγετε ή ήδη έχετε φύγει, εύχομαι να τα περάσετε υπέροχα. Εγώ είμαι εδώ να τα λέμε ασταμάτητα, δεν φεύγω, μην ανησυχείτε, σας συντροφεύω και στις διακοπές σας.

Διαβάζω εδώ για πολύ έντονη έξοδο προς τα νησιά και αυξημένη κίνηση στα διόδια αυτές τις ημέρες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για πολλούς από εσάς έχουν ξεκινήσει. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ ανυπομονώ να πάω τις διακοπές μου. Έχω επιλέξει νησάκι για προορισμό, Δωδεκάνησα. Μαγικά φέτος, αλλά και κάτι από βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Και νομίζω το μυαλό μου είναι ήδη εκεί. Θα επανέλθω να σας πω τρόπους επικοινωνίας πριν το τέλος αυτού του ημιώρου, γιατί περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τα νέα σας και να ζητήσετε πιθανότητα, έτσι αν θέλετε, και τραγουδάκι.

παιδιά μου, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ σε αυτή τη μουσική πτήση στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό στα χέρια σας και ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show αλλά και το δικό μου προφίλ Λίνα Πεδριανού. Με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας και να σας πω ότι κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μισή ώρα αυτής της εκπομπής και θα επανέλθω να στείλω χαιρετίσματα και να μεταδώσω δικές σας επιλογές. Μένετε εδώ στη συχνότητα που παίζει τα καλύτερα.

0: Γκρίνια.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πριν από, αν θυμάμαι καλά, δύο καλοκαιριά, νομίζω, θυμάμαι, είχαμε πάει στις Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό τότε διακοπές και έπαιζε πάρα πολύ ένα κομμάτι του Απών, ο Βοριάς. Τι χαμός γινόταν τότε. Το βάζαμε το κομμάτι αυτό σε story, σε βιντεάκια, έπαιζε παντού στο ραδιόφωνο και νομίζω ότι μπορεί να έχουν περάσει δύο χρόνια. Και, από, και σίγουρα δύο χρόνια και από την κυκλοφορία του Πλάκα Πλάκα, αλλά κάπως μας έχει μείνει, ρε παιδιά, αυτό το ποιητικό κομμάτι. Και πάμε να το χαρούμε. Εν τω μεταξύ, δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν το λέω σωστά για τα δύο χρόνια. Μπορεί να είναι και λιγότερο, στο μυαλό μου είναι δύο χρόνια. Αλλά τι να σας πω, παιδιά, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό κομμάτι και νομίζω ότι θα μείνει για αρκετό καιρό στη μνήμη μας. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Ο Στράτος έχει στείλει μήνυμα και μου λέει ότι δεν προβλέπω τα διακοπές φέτος, αλλά άδεια και λίγη ξεκούραση. Και αλήθεια είναι ότι πραγματικά πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να πας έτσι και κάπου για να ξεκουραστείς. Ίσα-ίσα που μερικές φορές οι διακοπές έχουν και μια κούραση. Να οργανωθείς, να πακετάρεις, να ταξιδέψεις, να προγραμματίσεις πράγματα κλπ. Ανάλογα με το είδος των διακοπών που κάνει καθένας. Αλλά πραγματικά μέχρι και εγώ που είμαι λάτρης του να αλλάζω παραστάσεις διαρκώς, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η ξεκούραση. Η σκέτη, άγνη ξεκούραση. Γιατί μετά επιστρέφεις δυνατότερο στην καθημερινότητα. Έχεις άλλες δυνάμεις, ρε παιδί μου. Για σένα, Στράτο μας, λοιπόν, το επόμενο που το ζήτησες.

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, στο Flight Mode, να ρίχνουμε λίγο τη θερμοκρασία, επιλέγοντας καλοκαιρινά κομμάτια πολύ πολύ αγαπημένα. Έτσι θα κάνουμε και τώρα λοιπόν, και θα πάμε να απολαύσουμε ένα κομμάτι ύμνο. Νομίζω το ακούμε και τον χειμώνα περιμένοντας το καλοκαίρι, το ακούμε και το καλοκαίρι φυσικά στη διαπασόν. Μπορεί να το ακούσεις μέχρι και σε αποκριάτικα πάρτι, όπου θέλεις, όπου θέλεις. Είναι ίσως από τα νούμερο ένα κομμάτια που στιγματίζουν το καλοκαιράκι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος για το κομμάτι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ είστε για τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας, όπου για δύο ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε Μαρία και Φώτη που έχουν στείλει το μήνυμά τους και λένε εδώ για αυτό το καυτό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Νομίζω ότι περισσότερο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τα μπάνια μας στη θάλασσα. Διαβάζω εδώ στα μήνυματά σας ότι κάποιοι από εσάς καταφέρατε και πήρατε τις καλοκαιρινές άδειες και αναχωρήσατε. Και μάλιστα μου έχετε στείλει και στο Instagram βίντεο που είστε μέσα στο καράβι. Παιδιά, και ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά. Εντάξει, δεν έχω κάτι καλύτερο να ξέρετε. Επανέρχομαι για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

στείλω πάρα πολύ χαιρετίσματα στην Έλληνα και την Όλγα. Έχετε στείλει μήνυμα και μου γράφετε ότι σας ζόρισε το καλοκαίρι αυτό και η ζέστη σε συνδυασμό με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τριγύρω. Και έχετε πιάσει όχι τις παραλίες αλλά τα βουνά. Ωραία και τα βουνά. Έχουν μια καλύτερη δροσιά από τις παραλίες συνήθως. Και ειδικά τις πολύ ζεστές μέρες σίγουρα αποτελούν έτσι μια όαση. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό το μήνυμα. Για λίγο ακόμα μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο προφίλ μου στο Instagram. Λίνα Πατριανού θα με βρείτε.

0: Αγαπημένη μεγάλη βόλτα στο παρελθόν, λέτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πότε το κάνουμε λίγο νωρίτερα, πότε το κάνουμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε έτσι λίγο πριν το τέλος. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ πολύ αγαπημένο, λατρεμένο, το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μάλλον είναι η σωστή στιγμή για να το απολαύσετε.
1: Flight mode, flash.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Εδώ είμαι για το τελευταίο μισάωράκι μας. Είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιούλη. Μας Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στην εκπομπή μας εδώ στο Flight Mode, σε αυτή τη μουσική πτήση. Ήρθε η ώρα για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, το οποίο θα το ακούσουμε μια τελευταία φορά πριν σας αποχαιρετήσω για το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έχει έναν άλλον ρυθμό, παραμένει όμως ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια από το παρελθόν. Ο τίτλος του είναι «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» και τα ηνία αναλαμβάνει ο Γιάννης Πλούταρχος. Πάμε να το απολαύσουμε και επανέρχομαι για το top μας σε λιγάκι.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Δεν τελειώνει μόνο ο μήνας, αλλά τελειώνει και η εβδομάδα. Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για τα top 3 αγαπημένα κομμάτια αυτής της εβδομάδας. Νομίζω όμως πλέον ότι από τα αποτελέσματα που έχουμε εδώ δεν είναι τα top 3 αγαπημένα της εβδομάδας, είναι τα top 3 αγαπημένα όλου του καλοκαιριού. Μιλάμε για επιτυχίες οι οποίες παίζουν non-stop. Μιλάμε για κάτι που. Για κομμάτια τα οποία βασικά τα ακούμε παντού. Παντού. Τα έχετε λατρέψει, μιλάνε και τα τρία στην καρδιά μας, το καθένα με διαφορετικό τρόπο, και πάμε να δούμε τι κρύβεται εκεί. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 3, Άννα Βύση και Αιγαίο. Σας έχει συγκλονίσει το συγκεκριμένο κομμάτι, παιδιά. Νούμερο 2, Καταρίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, και απορώ εάν ποτέ θα κατέβει από το top 3, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το 2026. Και στη θέση νούμερο 1, ο ένας και μοναδικός ο Βασιλιάς, εκεί ο Θοδωρής Φέρης, είπες, κάθε φορά που ξεκινάει έτσι να παίζει, παιδιά, στο ραδιόφωνο αυτό, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι απλώς να δυναμώνουμε την ένταση. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε και τώρα.
1: 3.

Έτσι ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική μας Παρασκευή. Φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Έτσι αποχαιρετούμε και το μήνα Ιούλιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ στην παρέα μου και τα πάμε έτσι όμορφα και ωραία. Θα κλείσω με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι αυτή την εβδομάδα και θα επανέλθω την Δευτέρα για να υποδεχτούμε μαζί τον μήνα Αύγουστο. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη και όρεξη, παιδιά. Να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε. Δεν ξεχνάμε, πολύ νερό και πολύ αντιλιακό, έτσι για να την παλέψουμε αυτές τις ζεστές μέρες. Αν τώρα το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσετε για τις διακοπές σας και βγαίνετε σε άδειες κτλ., να τα περάσετε φανταστικά. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, να μας πετυχαίνετε στο ραδιόφωνο και να σας κάνουμε την απαραίτητη καλοκαιρινή συντροφιά. Από εμένα, τη Λίνα Πατριανού, τη ραδιοφωνική ρεσονδό σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 8.
1: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
1: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
5: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
5: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
5: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
5: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101,1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνση πόλη τη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή.

0: 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ραϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ραϊσόπουλος. Ραϊσόπουλε, πάτα πλέ.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχει

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
3: Bye.
2: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
4: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.

0: Πάμε. Kings. Le pas.
1: Τι είσαι εσύ, παιδί μου, κόβε τη αναπνοή μου. Όσο πιο πολύ σε θέλω.

0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, τι.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Πες μου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Εμπή δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: πίστεψε.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: φοβόμαι Ρώμη. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετόγια και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εμπή δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε ρο...

Τα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.